Αντί όταν πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζαντρούγου, το προσναγιού.